Κατάς γουάρε, και μόχμος κλείσε, κατάς γαουρε, σε φάτ μου την κρίν. Σε φάτ, κασμίτε, δίνταμα.